0: λίγο με το αγγούρι.
1: Μακινιόνι, καβόρα, καβόρα, καβόρα. Ρουίμπορ βόλερου, ρουμπα.